0: και μου λείπεις. Και μου λείπεις. Και υποφέρω.
1: Έχω πιο τε. Γεια σου, Βαγκάνσκι.

0: Ο Θεός να σε φυλάει απ' τα δικό, λέει. Κι από κακιά γυναίκα.
1: Οπα!
0: Αυτά τα δυο δεν καταστρέψαν στη ζωή.
1: Και έχω καεί, όχι αν είναι

0: Μαζί μου πως την έχεις δει, εγώ δεν είμαι αντικείμενο για χρυσή.
1: Χρυσή,

0: Τάσος Μπουγκάς, το χαλαόχ.
1: Τάσο, κάνω μας τη χάρη. Μια παρεούλα θέλει το αφιλαλούν οι φυλακές.
0: Είναι τα βιντεαρίν, δωτ, έχεις τα βέρνα, ο φως χαϊός.
2: Έγινε.
0: Βακόλ βχινάμ.
2: Ζεμπέκι κοντάν.
0: Βεαβάτ χινάμ.
2: Για τα παιδιά έξω δεξιά. Που έχουν καιρό να χορέψουν. Και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους. Και τους εύχομαι καλή κοινωνία.
0: והמון המון תודה על הפרגונים.
2: יא שם מנולי טרלארה με τον בוזוקי σου.
0: אוח על הבוזוקי. יופה!

Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά?

Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα κι ειλικρινά λυπήθηκα πολύ. Τα μάτια σου

κλειδώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

πρέπει, αν θες να λέγεσαι, δείξε το πρόσωπό σου. Αγάπη, αν θες να λέγεσαι,

και κλαίω, μου λείψες. Είμαι χαλιασμένος, ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω, μου λείψες.

πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα. Κι ειλικρινά λυπήθηκα πολύ. Τα μάτια σου

0: Είμαι αναξέψεις, Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, ψυ...
1: Όπλα!
0: Όπλα!
1: Άλλα במה, חריס אלכסיו.

0: מוקדש לך מנשה סערנג'י ולך יהודה גוזלין. יוסי כהן.
1: Γύρω στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός. Και εσύ ξημέρωνες σε αλλουνού το νόμο.
0: Για σένα το τάχ.

γύρω στις 6 το πρωί. Βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά, κι εγώ να στέκομαι

μονάχος ξενυχτάω, γυρίζω και μεθάω, να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα στα μάτια

Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά και ας τα ζητά κρυαϊκά.

κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα

το δάκρυ σταχτή ρίχνει στη καρδιά. Είναι στιγμές που πάλι εδώ ξανά γυρνάμε, γιατί δεν έχουμε κι οι δυο μας που

σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

άξιζες πολλά. Κι εγώ σε πρόδωσα, σε κάνα να κλαις χωρίς να φταίς.

0: Τα κόλλα φιργουνίμ.
1: Αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος απ' τους δυο έχει ψυχή να λιγοστεύει. Ποιος αγαπάει τελικά,

Ποιος αγαπάει πιο πολύ? Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, ή αυτός που λέει αρκετά

Κάνει υπομονή, γιατί βολεύει. Ποιος αγαπάει τελικά, αυτός που πια δεν αντιδρά.

Πόσες φορές με προδώσες και έκανες το δικό σου. Αγάπη, αν θες να λέγες

Με ένα ουίσκι αγκαλιά και ένα τσιγάρο για μετά, ξεχνάς τα λάθη σου. Τρυφογυρνάς εδώ και εκεί.

0: Άκουσε να σου πω, σήμερα είναι η σειρά μου να πίνω.
1: Σειρά σου, σειρά μου δεν έχει. Εγώ έχω ξένα ρούχα να παραδώσω, τα ακούς?
0: Από τον καιρό που ήρθες μέσα στην αυγιά μου, κάτι μας έχεις κάνει.
1: Άμα δεν σου γουστάρεις, τρίβα από εδώ, ας τα κομμάτια.
2: Μα τι βιολί είναι αυτό με σάντρα, αδελφέ, να μας αφήνετε να κοιμηθούμε. Πότε με τις μπουγάδες σας, πότε με τα σουκαρίσματά σας. Ωραία, αδελφέ, επιτέλους.
1: Ορίστε και ένα φιγουρίνι που παρουσιάστηκε, άστο διά.

Τι έλεγε ο Διάκος στον μπαμπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα

0: Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά μας. Καλά που ήρθαμε. Τι θα κάνουμε.
1: Δέσποινα, τι κάνεις.